Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 13 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο αρχικά Jim και αργότερα Roger McGuinn, ο ηγέτης δηλαδή των Birds. Επίσης το 1976 κυκλοφόρησε το Sniffing Glue, το πρώτο δηλαδή φανζίν του punk. Εκδότης ο Mark Perry, πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Ακόμα το 1985 έγινε στο Wembley του Λονδίνου και στο JFK της Φιλαδέλφια το ιστορικό φεστιβάλ Live Aid. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 πέθανε ο Arthur Killer Kane, ο μπασίστας δηλαδή των New York Dolls, τους οποίους και ακούμε σε μια έξοχη διασκευή της επιτυχίας των Archie Bell and the Drells, There's Gonna Be a Showdown. Από το album Too Much Too Soon, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1974 από την εταιρεία Mercury.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

1976 κυκλοφόρησε το Sniffing Glue, το πρώτο δηλαδή φανζίν του punk. Εκδότης ο Mark Perry, πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Ακόμα το 1985 έγινε στο Wembley του Λονδίνου και στο JFK της Φιλαδέλφια το ιστορικό φεστιβάλ Live Aid. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 πέθανε ο Arthur Killer Kane, ο μπασίστας δηλαδή των New York Dolls, τους οποίους και ακούμε σε μια έξοχη διασκευή της επιτυχίας των Archie Bell and the Drells, There's Gonna Be a Showdown. Από το άλμπουμ Too Much Too Soon, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1974 από την εταιρεία Mercury.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 13 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο αρχικά Jim και αργότερα Roger McGuinn, ο ηγέτης δηλαδή των Birds. Επίσης το 1976 κυκλοφόρησε το Sniffin' Glue, το πρώτο δηλαδή fanzine του punk. Εκδότης ο Mark Perry, πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Ακόμα το 1985 έγινε στο Wembley του Λονδίνου και στο JFK της Φιλαδέλφια το ιστορικό φεστιβάλ Live Aid. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 πέθανε ο Arthur Killer Kane, ο μπασίστας δηλαδή των New York Dolls, τους οποίους και ακούμε σε μια έξοχη διασκευή της επιτυχίας των Archie Bell and the Drells, There's Gonna Be a Showdown. Από το άλμπουμ Too Much Too Soon, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1974 από την εταιρεία Mercury.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, είναι Τρίτη και είναι 14, οπότε μια χαρά.
2: Μια χαρά. Το γλιτώσαμε στο παρατρίχα, σου λέω.
1: Δοκάρι και out.
2: Δοκάρι και out.
1: Έχουμε και μουντιάλ, μην ξεχνάμε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, δύο ώρες δικές μας. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι το αξίζει αυτό το παιδί. Όχι μόνο επειδή είναι φοβερός μπαλαδόρος.
1: Γιατί είναι.
0: Ναι, είναι και καλό παιδί.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι καλό παιδί. Είναι
1: οικογενειάρχης.
0: Καλός χαρακτήρας.
1: Συμπαθητικός.
0: Και αποφασίσανε κάποιοι λοιπόν παιδιά να του κάνουν ένα αγαλματάκι. Ούτε λίγο το πολύ 26 μέτρα ύψος.
1: Τι αγαλματάκι είναι αυτό, εσύ.
0: Με βάρος 70 τόνους. Ένα άγαλμα το οποίο στήθηκε προς τιμή του Λιόνελ Μέση. Έτσι. Και που είναι το άγαλμα που τον απεικονίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολόσωμο, παρακαλώ. Πάρα
1: ολόσωμο
0: πολύ.
1: Θα ήταν. Μην έχει καμιά μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στην πόλη Κουτράλκο,
1: ναι,
0: όπου όλο το κόστος καλύφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης με 130.000 κόστος.
1: Πολύ τον αγαπάνε.
0: Ναι, αλλά αυτός ο οποίος το έκανε, ο Άλντο Μπερόισα,
1: ναι,
0: πρώην σιδηροδρομικός τεχνικός.
1: Άκου τώρα.
0: Εντάξει, ο οποίος χρησιμοποίησε παλιές σωλήνες από πετρελαίου.
1: Άκου τώρα. Από αυτό το έκανε.
0: Αυτό το υλικό το έκανε όλο. Αν το δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, χρειάστηκε πάρα πολύ σκόπος για να φτιαχτούν οι λεπτομέρειες.
1: Και πόσο χρόνο θα χρειάστηκε.
0: Και μάλιστα, να φανταστείς ότι έχουν βάλει και ένα δίχτυ γύρω από το πρόσωπό του, μεταλλικό, γιατί να μην πηγαίνουν τα περιστέρια. Μη γελάς, καλέ. 26 μέτρα είναι. Πού θα πάει το πουλί.
1: Αυτό.
0: Άιντε καλά.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει το πουλί. Εγώ ξέρω ότι εμείς τον θαυμάζουμε και τα περιστέρια τον κουτσουλάνε, ναι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα να μας πεις κάτι χρήσιμο.
1: Θα σας πω βεβαίως.
0: Για πες.
1: Και θα μιλήσω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής που αλλού παρά στις ανώτερες σχολές Α, που προσφέρουν όχι μόνο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα, αλλά και δυνατότητα online βασικό αυτό σπουδών και διαζώσεις φυσικά και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Εντάξει, άγαλμα θα σου κάνουμε και σένα, ρε φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό μου χρειάζεται και εμένα.
0: Λοιπόν, πληροφορίες, παιδιά, 210-52-79-500, 210-41-20-714 ή ένα κλικάκι στο
1: www.iekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα, www.iekalpha.gr, καθαρίσατε.

0: Λοιπόν, εσύ το πιστεύεις? Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω. Όχι.
0: Για πες.
1: Η Ατζελίνα Τζολί.
0: Μάστα.
1: Έδωσε μια συνέντευξη στο Yahoo Entertainment.
0: Την τελευταία από τις πολλές.
1: Για μια ταινία γαλλική. Μιλάει και γαλλικά κιόλας εκεί.
0: Κουτίας.
1: Σε σκηνοθεσία της Αλίες Γουινοκούρ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν αποκάλυψε.
0: Ναι.
1: Τώρα αποκάλυψε, είπε πάντως, ότι δεν έχει καμία σχέση ερωτική, εννοώ, από τότε που έληξε ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ. Είπαμε αναντικατάστατος, αλλά όχι και έτσι. Και δήλωσε: για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού. Α,
0: ναι.
1: Δεν έχει βγει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα εδώ και μια δεκαετία. Οπότε ναι, κατά κάποιο τρόπο έχω βγάλει από το μυαλό μου την προσωπική μου ζωή, αυτή την πλευρά. Και στο επίκεντρο της ζωής μου είναι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου.
0: Μάλιστα. Άρα τι αλλάζει που λες άλλο αυτό? Άμα δεν έχει βγει ραντεβού, πόσο έχει να κάνει σχέση?
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Α, και η Ατζελίνα.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Α,
1: τέλος πάντων, όπως και να είναι, καλά να περνάει η γυναίκα, δεν μας αφορά.
0: Βεβαίως.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως λέγαμε για την πρώην.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα.
1: Στην ίδια οικογένεια μένουμε.
0: Στους Brad Pitt, Angelina Jolie, πρώην βεβαίως οικογένεια. Και έχουμε νεότερα από τον Brad Pitt.
1: Για να δούμε.

0: Ελπίζω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Την λατρεύουν και τη θεωρούν μέλος τους. Εντάξει, δεν τους πειράζει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, λέει, ο ίδιος δεν έχει στα σχέδια το γάμο. Όλα αυτά για τον πρωταγωνιστή της Φόρμουλα 1, το οποίο εδέησα και το είδα προχθές.
1: Για πες.
0: Αμερικανιά. Εντάξει, καλογυρισμένο, αλλά Αμερικανιά. Εντάξει.
1: Εμένα, ας μην με έχει στα σχέδιά του το γάμο, ας με έχει στα σχέδιά του τη διαθήκη. Δεν θα φέρω αντίρρηση.
0: Εντάξει, θα το πω.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει να κάνει, βέβαια, έχει να κάνει με ένα είδος τουρισμού που και σε αυτό είμαστε μας.
1: Είμαστε μας, αλλά
0: χειμερινός τουρισμός, έτσι.
1: Απευθύνεσαι σε λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, η πολυτέλεια λέει στη φιλοξενία. Η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία είναι το δάσος, παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες τι λένε τα κοιτάπια.
1: Από τη Σουηδία πάνω έως το Βόρνεο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουν συνεχώς καινούργια καταλήμματα για εξειδικευμένες εμπειρίες ταξιδιού. Που έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή με τη φύση, με το δάσος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Φύση, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αυτό που ενώνει όλα αυτά τα εγχειρήματα από βόρεια έως νότια είναι όχι μόνο η ανάγκη να παρατηρήσει κάποιος τη φύση, αλλά να ζήσει μέσα σε αυτή, μήπως και φύγει λίγο το στρες και η κορτιζόλη από τον οργανισμό. Κατάλαβες.
0: Μπορούν να συμμετάσχουν, λέει, σε επιστημονικές δραστηριότητες.
1: Βέβαια. Παρακολουθούν πουλιά, ζώα.
0: Μαζί με ειδικούς. Έτσι.
1: Και έτσι η πολυτέλεια ορίζεται από την πρόσβαση σε ένα τόπο, την ησυχία, την απομόνωση και όχι τις πολυτελείς ανέσεις.
0: Μπράβο.
1: Και η εμφάνιση τέτοιων προτάσεων συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη αναζήτηση που έχουμε όλοι για ήσυχες, βιωματικές, να χαλαρώσουμε δηλαδή, να μας κοιτάνε, και λιγότερο προβλέψιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: Σωστό. Και το ξαναλέω, εάν η Ελλάδα, παιδιά, γιατί ακόμα δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά δάση, έτσι, δεν είναι ένας μας προορισμός, τι να πω, εμείς τα λέμε.
1: Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε.
0: Άντε, εγώ θα πάω να γίνω προπονητής.
1: Να πας να γίνεις. Δεν είναι σωστή εκμετάλλευση αυτή των ανώτερων σχολών Α.
0: Γιατί οι σπουδές προπονητικής, παιδιά, αθλητικών επαγγελμάτων, εκεί που είπε και η Άννα μας, σχολές Α, 7 συν 1 τόπο αθλήματα. Και από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπιξ. Όλα αυτά.
1: Άσε που μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα. Είτε καλώντας το 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Ή ακόμη το 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο www.topa.gr.
0: Έβγε.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο του Sky. Ύστερα από δεκαετίες κυριαρχίας στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Λιγνίτης έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, δεν είναι απλό ζήτημα ενεργειακής στρατηγικής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά πρωτίστως οικονομική πραγματικότητα. Το κόστος των δικαιωμάτων ρήπων έχει αλλάξει οριστικά τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη μη ανταγωνιστική και δυνητικά ακριβή για τους καταναλωτές. Επιπροσθέτως, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα μειώνει τον χρόνο λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ειδικό κόστος παραγωγής, καθώς όσο λιγότερο λειτουργούν οι μονάδες, τόσο ακριβότερη γίνεται η παραγόμενη ενέργεια. Το αφήγημα λοιπόν περί εθνικού καυσίμου συγκρούεται πλέον με τις προδιαγραφές που απαιτεί ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα. Η επόμενη ημέρα πρέπει να προσανατολιστεί σε ένα νέο μείγμα καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης, ευέλικτης παραγωγής, υδρογόνου και τεχνολογικών επενδύσεων.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είσαι πάλι.
1: Ε, τι να κάνω ρε παιδί μου, οι κακές συνήθειες αποβάλλονται γρήγορα, δεν το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, γεια σας παιδιά, για δεύτερη ώρα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Τι λες ρε παιδί μου, έγινε ναι. αυτό το 2003.
1: Το 2003 έγινε
0: 14 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή ο Κομπάη Σεγκούντο. Σε πολλούς μπορεί να μην λέει τίποτα το όνομα, αλλά είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο,
0: ναι.
1: ενός Κουβάνου, κιθαριστή και συνθέτη, ο οποίος απέκτησε τρομερή φήμη το 1997 όταν βγήκε το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο είχε τόσο πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε τόσα γκράμι που έγινε και ταινία.
0: Α, τι λες.
1: Την είχα δει.
0: Την είχες δει.
1: Βεβαίως και έπαιζε και μέσα ο Κομπάη Σεγκούντο.
0: Μάλιστα.
1: Υπερήλικας τότε, για να καταλάβεις.
0: Έπαιζε στην ταινία μέσα.
1: Έπαιζε στην ταινία μέσα, όχι έξω.
0: Στην αίθουσα μέσα πώς ήτανε.
1: Τι εννοείς? Όχι, Τίγκα δεν ήτανε εσύ, αλλά ήτανε ωραία ταινία.
0: Το θυμάσαι, ε?
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι άλλο έτσι πολύ ωραίο και attractive που λέμε στα αρχαία ελληνικά.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, η οποία στην Ελλάδα κάνει πολλά πράγματα από ό,τι διαβάζω, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για πες.
1: Και μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του είτε καλώντας το 9640117 για γλυφάδα,
0: ή ακόμη το
1: 5279500 για την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ή www.eekalpha.gr.
1: Αυτό να λες εσύ, το λες καλύτερα.

0: Θα φάμε απόψε.
1: Λίγο τσαϊνίζ το βλέπω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Έκανες χθες μπιφτέκια με ρύζι.
1: Έκανα.
0: Τα μπιφτέκια μείνανε, γίνανε άφαντα.
1: Α, μην το
0: συζητάμε. Το ρυζάκι έμεινε.
1: Ναι, τώρα.
0: Τι να κάνετε λοιπόν με περισσευόμενο ρύζι για απόψε, παιδιά.
1: Τι να κάνω.
0: Ένα αυγό ποσέ. Πες μου το ποσέ τι είναι.
1: Το ποσέ είναι το αυγό που έχει πέφτει μέσα σε βρασμένο νερό αντί λάδι.
0: Ναι.
1: Και μένει ένα λεπτό, ενάμιση και το βγάζει.
0: Και είναι σαμάτι.
1: Μπράβο, είναι σαμάτι.
0: Λοιπόν. Μαγειρεμένο περισσευούμενο ρύζι, αυγό ποσέ, σπανάκι φρέσκο, σουσάμι,
1: ναι.
0: Ακούω, και σόγια σος. Πώς το βρίσκεις?
1: Το βρίσκω σούπερ. Επίσης θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος σπανάκι φρέσκο,
0: ναι.
1: Εάν το βγάλει από την κατάρτιση, το βάλει σε ένα τηγανάκι και το σοτάρει ένα λεπτό,
0: μέσα.
1: Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, απλώς δεν φαίνεται τόσο ωραίο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, τα

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Θηβάρα.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτή κατά ένα κομμάτι έχει μοιάσει στο χαρακτήρα του πατέρα της, ο οποίος ήταν έτσι αντισυμβατικός τύπος.
1: Και η μάνα επαναστάτρια όμως.
0: Ναι. Και μιλάμε βέβαια για την Ζόε Κράβιτς, η οποία, μπράβο, της είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια στη Vogue που κυκλοφόρησε το προηγούμενο τεύχος.
1: Τα 30 της βέβαια την είπε αυτή την αλήθεια.
0: Το είπε ξερά, είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι θα γεράσεις. Έτσι.
1: Πληγή στα στήθια τώρα, έτσι, μισές τιμήσισαν.
0: Ναι. Η ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν στάθηκε απέναντι στα ενέσημα, ούτε τα δαιμονοποίησε. Αλλά μίλησε με ειλικρίνεια για μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι ξεχνάμε, επηρεαζόμενοι από τον θόρυβο των social media και των εξειδανικευμένων εικόνων. Μπράβο της. Τι είπε λοιπόν? Καμιά θεραπεία, κανένα ενέσιμο και καμία κρέμα δεν μπορεί να σταματήσει τη φυσική πορεία της ζωής. Μπορεί να αλλάξει την όψη μας, όχι όμως και το γεγονός ότι μεγαλώνουμε.
1: Με εκεί κρύβονται όλα.
0: Αυτά είπε η κόρη του Λένι Κράβιτς και της Λίζα Μπονέ.
1: Σε 30 χρόνια που θα είναι 60, ναι, να μας το ξαναπεί στο εξώφυλλο της Vogue, να της βγάλω το καπέλο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που θα
0: να
1: είμαι.
0: Το δω και να μην το πιστέψω. Έτσι.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό που περιμένεις, και πιστεύω πολλές και πολλοί φίλοι κάθε μέρα περιμένουν έτσι για το τελευταίο τραγούδι.
1: Ο καλύτερος τρόπος.
0: Να πούμε κάτι έτσι πολύ χρήσιμο.
1: Να το πούμε.
0: Για τα ΙΕΚ Α, έτσι, η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, που έχει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Πολύ χρήσιμο, έτσι.
1: Πολύ χρήσιμο και πολύ απλό να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, καθώς μπορείς να πάρεις το 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: ή ακόμη το 210-9640-117 για Γλυφάδα,
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Με κοιτάς με στα μάτια, έτσι.
0: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο επειδή ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, και βεβαίως καλοκαίρι, καρά καλοκαίρι θα έλεγα, το 1979, θα σου εξηγήσω όμως γιατί θεωρείται σημαντικό αυτό το τραγούδι και είναι, πρόσεξε, το νούμερο ένα τραγούδι στη λίστα του Rolling Stones.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Για τα πιο αγαπημένα δημοφιλή summer songs. Το Rolling Stone το έχει νούμερο ένα αυτό το τραγούδι.
1: Και πολύ σωστά κάνει. Λοιπόν, δεν με βλέπουν, αλλά κουνιέμαι τώρα εγώ.
0: Έτσι. Είναι το Good Times των Sick, γυναικείο συγκρότημα, τη θυμάσαι. Ξεζαλωτικό τελείως. Καλοκαίρι του 1979 και από τότε αποτελεί βασικό κομμάτι κάθε καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει να κάνει με το να χαλαρώνει σε καυτές νύχτες. Λέει περίπου 10 παρατέταρτο, εκεί ξεκινάει το όλο έτσι πράγμα. Ναι. Θεωρείται, εδώ είναι το σοβαρό.
1: Έχει και στίχο τέτοιο
0: νομίζω. Ναι. Θεωρείται το τραγούδι έμπνευση για τη μετέπειτα πρώτη επιτυχία, κάπου εκεί ρυθμικά βασίστηκε.
1: Ναι.
0: Βασίστηκαν οι Sugar Hill Gang και έγραψαν το Rapper's Delight.
1: Α, θα είχαν τραβήξει καμιά λούπα.
0: Το
1: από
0: οποίο
1: εκεί
0: θεωρείται το πρώτο hip hop κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό είναι, από την πρωτιά στην πρωτιά.
0: Έτσι. Και πάνω σε αυτό επίσης έχουν βασιστεί πάρα πολλά επόμενα καλοκαιρινά τραγούδια, περισσότερο από κάθε άλλο. Δηλαδή αυτό το τραγούδι των Sick,
1: ναι,
0: εντάξει, είναι ρε παιδί μου έμπνευση για πολλούς και για πολλές.
1: Είναι να πατάρουμε τώρα βάλει το κομμάτι τώρα.
0: Good Times, πάμε.

0: Μας έφτιαξε το κέφι τώρα και θα μας πεις να φύγουμε. Χαίρετε,
1: παιδί μου, καλοκαίρι είναι.
0: Αμάτια. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που το μπουκαλάκι μας έφερε σήμερα δεν είναι τρίπιο.
0: Δεν είναι τρίπιο.
1: Να γεμίσει το νερό, το στούντιο με νερό. Τι γλιτώσαμε.
0: Τι γλιτώσαμε για σήμερα.
1: Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, 2 ώρες πέρασαν και σήμερα. 2 στην τιμή του ενός με
0: Ηλία Ξινόπουλο και Άννα Κουβαρά.
1: Και τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια μέρα, για την όμορφη παρέα. Φιλιά.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Welcome to Saint-Tropez.

FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Τσάνια, τσουάνεν, νεντόν, κέιμ, νεντόν.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
5: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2240.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Axel. DJ Yo. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: I've seen the devil dance sunset.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2 στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2 στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-04296 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκούντριεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος Summer, My Body Isn't Ready, στο New Music Show. Και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος? Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη, μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson, τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Νέο σίγγλ για τον Jonas Blue. Πέρσι μας μάγεψε με το Edge of Desire. Φέτος έρχεται με το Girl εδώ στο New Music Show. Μόλις ακούσαμε και πάνω από μία δεκαετία αφού του βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του ήχου της σύγχρονης hip hop, ο Quavo επεκτείνει τον ήχο του για άλλη μια φορά στο Havin. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Delta Goodrem, η οποία έγραψε το Hologram την ίδια μέρα με το Eclipse, το τραγούδι με το οποίο πήγε στο Eurovision φέτος. Το νέο του single ξεκίνησε με την ίδια και τους τυχουργούς της αργά το βράδυ να είναι περιτριγυρισμένοι από πιάνα, κιθάρες και μουσικά όργανα. Έπαιζαν, τραγουδούσαν μελωδίες και ακολουθούσαν τον ρυθμό όπου τους πήγαινε. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν το Hologram, και το track αυτό αφορά εκείνη τη στιγμή που κάποιος ή κάτι έρχεται ξαφνικά στο προσκήνιο. Και έρχεται και ξαφνικά τώρα εδώ στο New Music Show.

0: listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

νέο single Would You Love Me Anyway στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1997, όταν το I'll Be Missing You του Puff Daddy σε συνεργασία με την Faith Evans και του 112 ήταν το δεύτερο single από το debut του album No Way Out. Είναι βασισμένο στο Every Breath You Take των Police από το 1983, αλλά ο Puff Daddy δεν είχε πάρει άδεια για το sample και ο Sting τον μήνυσε λαμβάνοντας έτσι το 100% των δικαιωμάτων. Το τραγούδι τιμά τον Notorious B.I.G., ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνο το έτος σε Ολλανδία, Ρουμανία και Ισλανδία και κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rap Performance. Το I'll Be Missing You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 29 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22

0: σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Καλοκαίρι 2026. Στις τελευταίες μας εβδομάδες πριν τις διακοπές μας, βέβαια, έχω εδώ όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Eurovision φέτος, Salda Vinci και την Ιταλία Per Sempre Si. Και επάτωρο στον Matt Hansen, έναν από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους ανεξάρτητους τραγουδοποιούς της αμερικάνικης pop σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από τις ακουστικές συσκευές που έκανε στο Yellow τον Coldplay και το Iris τον Go Go Doll στο TikTok. Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική φωνή του και τους ειλικρινείς στίχους του, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, ενώ διαθέτει περισσότερους από 6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Τώρα μας παρουσιάζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά του ήχου του με το Thinking About Me. Αν και δεν έχει δισκογραφική εταιρεία πια, ο Αμερικανός ετοιμάζεται για την Orchid Tour με περισσότερες από 35 εμφανίσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Stardust, βέβαια, έντονα τα στοιχεία από το Music Sounds Better With You των Stardust και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Στις αρχές του 2000 δημιουργήθηκε το project Africanism. Ήταν μια ομάδα παραγωγών από τη Γαλλία, ανάμεσά τους ο Bob Sinclair, ο Martin Solveig και ο Eddie Amador. Είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα άλμπουμ που να συνδυάζει την ηλεκτρονική με την αφρικάνικη μουσική. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το mega hit Edony, το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ειδικά στα

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και ήταν η Taylor Swift, η οποία παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες. Ήταν το Opalite, και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Ιουλίου 2006, ο τραγουδιστής των Primal Scream, ο Bobby Gillespie, δέχθηκε επίθεση σε ένα μπαρ ξενοδοχείο στη Μαδρίτη από έναν άγνωστο, ο οποίος του έσπασε τη μύτη και του μαύρησε στην κυριολεξίδα μάτια. Δύο μέρες αργότερα έπρεπε να πάει στο BBC για να γράψει μια εμφάνιση με την μπάντα του για το Top of the Pops. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να βγει στην κάμερα με μαυρισμένα μάτια. Και αφού αναφερθήκαμε στους Primal Scream, ας ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους, το Some Velvet Morning, με την Kate Moss στα φωνητικά, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Στο New Music Show και αυτό που ξεκίνησε ως μια ημιτελής ιδέα γραμμένη από την TK Maja στις αρχές του 2025 εξελίχθηκε σε μια διατλαντική συνεργασία που συνδέει το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αυστραλία. Οι Snake Hips είχαν τα φωνητικά της rapper αλλά δεν τα είχαν χρησιμοποιήσει. Έπρεπε να μπουν στο στούντιο με τον Austin Mills για το τελικό αποτέλεσμα. Χτισμένο γύρω από ένα κλασικό sample της Νέας Υόρκης, αυτό που γνωρίζουμε από τους Beatnuts και κυρίως από το Jenny from the Block της J-Lo, οι τρεις καλλιτέχνες το έφεραν στο 2026 με το δικό τους ρυθμό και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11:30.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος, σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 14 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Woody Guthrie, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή της αμερικανικής folk. Επίσης το 1973 οι Everly Brothers διέλυσαν κατά τη διάρκεια μια συναυλία στο Hollywood. Ακόμα το 1977 ο Elvis Costello και οι Attractions έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία του ή της Wayne County. Και τέλος σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Nick McCabe, ο κιθαρίστας δηλαδή των Verve, στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι The Drugs Don't Work. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1997 με την ετικέτα της εταιρείας Hat.